0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό. Τα φώτα σε προδίνουν, μα πριν απ' την ώρα μόνο εσύ πατάς το χαστικά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κάρμα. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στον καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια δεν γυρίζουν πια.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: I wanna tell you something. You know what? You're the best.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

κρύψουν τη σταλίδια και από ποιον. Όλοι το ίδιο κδίνονται και τρώνε και χάνονται στου καναπέ τη

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

όνομα μ' άλλο εσένα ναι γυρεύει. Κάτι μονάχικα παιδιά μου που πώς πέρασες κρυφά. Σε μια άλλη πόλη σ' αγκαλιά εκεί που ο κόσμος δεν ξεχνά.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
5: και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicán.
8: Τραγούδια μια στάλια, μα οι γλωσσές τους ροδάνια μου πάντοσα μυστικά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Bites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Ωραία!

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: 3, 2, 1, εκτόξευση! Κρατηθείτε γερά, γιατί ο Οκτάβιος σήμερα σας πηγαίνει στο διάστημα. Πάμε να γνωρίσουμε τους πλανήτες μας.

Ποιοι έχουν πάντα μια ιστορία να μας πουν, μια αγκαλιά να μας δώσουν και καμιά φορά ένα γλυκάκι κρυμμένο για εμάς. Η γιαγιά και ο παππούς.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε. Χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Και εμείς τα χταπόδια, όταν είμαστε από άλλες χώρες, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βέβαια έχουμε τα ίδια πλοκάμια. Μπορεί όμως να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, να ζούμε σε διαφορετικές χώρες και να έχουμε και διαφορετικό χρώμα. Όμως, όταν γελάμε και παίζουμε, είμαστε όλοι το ίδιο. Παιδιά και χταπόδια.

Στο σχολείο δεν μαθαίνουμε μόνο γράμματα και αριθμούς. Κάνουμε φίλους, συνεργαζόμαστε, συζητάμε και παίζουμε μαζί. Γιατί η καλύτερη σχολική μέρα είναι αυτή που τη μοιράζεσαι.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: 1, 2, 3, you know us better. Τι έπαθα και μιλάω αγγλικά. Σήμερα θα μάθουμε να μετράμε σε μια άλλη γλώσσα. Ready, παιδιά, let's go!

άνοιξη με λουλούδια. Καλοκαίρι με βουτιές, φθινόπωρο με φύλλα και χειμώνας με κρύο. Τέσσερις εποχές, τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι. Πάμε να τους γνωρίσουμε, παιδιά.

μια μικρούλα σταγόνα ξεκινάει ένα τεράστιο ταξίδι από το σύννεφο στη γη και πάλι πίσω. Θέλετε να ταξιδέψουμε μαζί της? Φύγαμε!

δύο, τρία. Ε, παιδιά, ποιος επαναλαμβάνει ότι λέω? Α, κατάλαβα. Ένας παπαγάλος που θέλει να μάθει αριθμούς. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μετρήσει.

0: Για μία ώρα ακούμε τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους.
1: Είστε έτοιμοι για παραμύθι? Φυσικά και είστε. Θα σας πω και ένα μυστικό. Τα παραμύθια μου τα δίνει η Άρια, η Γοργόνα. Ίσως κάποια στιγμή τη φωνάξω και αυτή να πει κανένα παραμύθι. Πάμε να ακούσουμε τώρα και να σας πω το μικρό σύννεφο και το χελιδόνι. Ένα μικρό σύννεφο ταξίδευε μόνο του στον ουρανό. Ήθελε πολύ ένα φίλο, μα όλοι περνούσαν βιαστικά. Μια μέρα ένα χελιδόνι κουράστηκε και κάθισε πάνω του. «Μπορώ να ξεκουραστώ λίγο?» ρώτησε. «Όσο θέλεις», απάντησε χαρούμενο το σύννεφο. Από τότε ταξίδευαν μαζί. Το σύννεφο το προστάτευε από τον δυνατό ήλιο και το χελιδόνι του διηγούταν ιστορίες από μακρινά μέρη. Κι έτσι κατάλαβαν πως φίλος είναι εκείνος που σου χαρίζει μια θέση κοντά του όταν τη χρειάζεσαι.
2: Το ρε μη φα σολα σι. Επτά μικρές νότες που μπορούν να φτιάξουν χιλιάδες τραγούδια. Πάμε να τις γνωρίσουμε μία-μία.

Τι χρώμα έχει ένα ζουμερό πορτοκάλι και τι χρώμα παίρνει ο ουρανός λίγο πριν δύσει ο ήλιος? Σωστά, πορτοκαλί. Πάμε να το τραγουδήσουμε.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
2: Δευτέρα. Τρίτη. Μετά, ποια έρχεται. Για να δω. Ποιος ξέρει όλες τις μέρες με τη σωστή σειρά. Τραγουδώντας πάντως, είναι πολύ πιο εύκολο.

με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Παγωτά, βουτιές, παιχνίδια και ήλιος μέχρι αργά. Μήπως καταλάβατε ποια εποχή έφτασε? Ναι! Το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Για μία ώρα ακούμε τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους.
1: Λαλάτι, χορό, πώς? Παιδιά, ούτε η αρχαία Σοφία μου μπορεί να εξηγήσει αυτό το τίτλο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταλάβουμε. Να τα ακούσουμε. Λαλαλούμ, χοροζούμ.

Το φεγγαράκι βγήκε. Τα αστέρια άναψαν. Ένα, ένα και ακόμα και ακόμα ένα. Και ο Οκτάβιος νιστάζει λιγάκι. Νάνι, νάνι. Λοιπόν και όνειρα γλυκά.

0: Ακούμε τραγούδια από τη σελίδα 8 Kids.
1: Καλημέρα παιδιά, ανοίξαμε ματάκια, τεντώσαμε χεράκια και ποδαράκια. Εγώ τέντωσα και τα 8 πλοκάμια μου και τώρα μπορούμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.

κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο. Για κοιτάξτε ψηλά, μετά τη βροχή κάποιος ζωγράφισε τον ουρανό. Είναι το ουράνιο τόξο.

Μπλε σαν τη θάλασσα, εκεί που ζω κι εγώ. Μπλε σαν τον ουρανό, που πετάνε τα πουλάκια. Κοιτάξτε γύρω σας, πόσα μπλε πράγματα μπορείτε να βρείτε μέχρι να αρχίσει το τραγούδι.

0: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
1: Χαμηλώνουμε λίγο τη φωνή μας τώρα, κλείνουμε τα ματάκια και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει γλυκά. Ώρα για ένα νανούρισμα.

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια αγκαλιά μπορεί να πεις αγαπώ. Είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Γιατί μια αγκαλιά μπορεί πολλά.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κουβαδάκια, πετσέτες, αντιλιακό και καπέλο. Κάπου εκεί θα βρείτε και μένα, τον Οκτάβιο. Τα πήραμε όλα, τότε φύγαμε. Πάμε όλη παραλία.

0: Ακούμε τραγούδια από τη σελίδα 8 Kids.
1: Προσοχή! Ένα σούπερ ήρωας γεμάτος σαπουνάδες. Έρχεται να διώξει κάθε βρωμιά. Το όνομά του Σαπουνίξ. Μαλογάλος θα είναι.

αρκούδος αποφάσισε να μάθει να μετράει. 1, 2, 3. Εγώ με τα 8 πλοκάμια μου φτάνω εύκολα μέχρι το 8. Για το 9 όμως θα χρειαστώ και τον αρκούδο ή άλλο ένα αρχαίο χταπόδι.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Παιδιά, έχουμε καινούρια μαθήτρια. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ο λαιμός της δεν χωράει εύκολα στην τάξη. Η Καμιλοπάρδαλη πάει στο σχολείο.

υπάρχουν δύο μικρές λεξούλες που χωράνε μέσα τους αγάπη, ευχές και πολλά χαμόγελα. Και σήμερα θα τις πούμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Χρόνια πολλά!

θα σας πω ένα μυστικό. Μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται μια μικρή υπερδύναμη, αρκεί να πεις «μπορώ να τα καταφέρω». Πίστεψε στον εαυτό σου

Ξέρετε ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να φορέσουμε κάθε μέρα? Ένα τεράστιο χαμόγελο. Ελάτε λοιπόν, χαμόγελα πλατιά.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητα του 8ου. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio, το μουσικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της χώρας. Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος και είμαι ο Νίκος Τρασιβούλου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κορυφαίο ρεμπέτη, τον Γιάννη Λεμπέση. Συνθέτης, στιχουργός, μπουζουξής, ερμηνευτής. Ο Γιάννης Λεμπέσης ανήκει στην κατηγορία αυτών των εκλεκτών που στο πέρασμα του καιρού κερδίζει συνεχώς θαυμαστές από όλα τα μήκη και τα πλάτη του τραγουδιού για τη σταθερή και ειλικρινή στάση του στο τραγούδι. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε για την επόμενη ώρα την καλύτερη συντροφιά. Γιάννη, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Νίκο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο 8ο.
0: Και εμείς.
1: Σαν το σπίτι μου είναι εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά. Και επειδή είσαι σαν το σπίτι σου, δεν μπορούσε να γίνει εκπομπή που να είσαι εσύ εδώ και να μην έχεις φέρει το όργανο σου. Καταρχάς, πες μας πώς λέγεται αυτό το όργανο.
1: Καταρχήν, το όργανο αυτό λέγεται γόνατο. Είναι μια κατασκευή του Θεόφιλου Γαζέτα από την Καρδίτσα. Και μόνο ένα λεπτό πρέπει να σου πω για το όργανο αυτό. Α, είναι και βίντεο, το βλέπει. Αυτό το όργανο λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα, πριν από μία πενταετία. Κάθε Σεπτέμβριο έπαιζα πριν να ξεκινήσω στην Αθήνα, στον Ορφέα, ένα ωραίο μαγαζί στα Τρίκαλα. Άκουσα ότι υπάρχει ένας πολύ καλός οργανωποιός, ο Θεόφιλος Γαζέτας.
0: Στην Καρδίτσα όμως.
1: Στην Καρδίτσα λοιπόν, περνάω από το εργαστήριό του και βλέπω ένα κούτσουρο. Ένα κούτσουρο 500 χρόνων.
0: Από Μουριά.
1: Από Μουριά. Λοιπόν, του λέω, εντάξει, στο Θεόφιλο είχα κάνει πολλά όργανα εγώ μέχρι τότε. Λέω, τι είναι αυτό, ρε Θεόφιλε. Μου λέει, άστο αυτό, θα δεις τι θα γίνει. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε μετά και καθηγητής στο μουσικό σχολείο Άρτας ο Θεόφιλος, πολλές παραγγελίες γιατί είναι πάρα πολύ καλός οργανωποιός. Και ένα καλοκαίρι πριν από δύο χρόνια σπάει το πόδι του. Και επί τη ευκαιρία που έσπασε το πόδι του, έκατσε μέσα στο εργαστήριο και έρχεται και μου φέρνει αυτό το όργανο που βλέπεις εδώ πέρα. Έτσι.
0: Από το κούτσουρο της Μουριάς.
1: Ναι, ακριβώς. Το οποίο έγινε ένα έργο τέχνης. Και οπτικά αλλά και ηχητικά.
0: Για βάλτε να μας μιλήσει.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το ωραίο ξεκίνημα ήταν.
0: Αυτό ήταν, φίλε Νίκο, η φιλοσοφία τη ζωή μου.
1: Αυτό.
0: Μια πενιά από τον Παλαμά μου και ένα χάδι από τη Μαριό, να έχω πάντα την υγεία μου, τίποτα άλλο δεν ζητώ.
1: Ναι, γιατί η σημασία πλέον δεν έχει ηλικία. Σημασία έχει υγεία.
0: Υγεία, φυσικά. Το σημαντικό από όλα, ακριβώς.
1: Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή έφτασε μέχρι εδώ. Είχα σκοπό να παίξουμε ένα τραγούδι, αλλά τι καλύτερο που μα το έπαιξε ζωντανά. Και ξεκινάμε για το δεύτερο κομμάτι. Θέλω να μάθω, Γιάννη, γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς που μας ακούν και ιδιαίτερα στους νεότερους που μας ακούν, πώς ξεκίνησες και πώς έφτασες. Βέβαια είναι μια τόσο μεγάλη διαδρομή.
0: Θα στα πω με λίγα λόγια.
1: Που θέλει 5 ώρες.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να πάμε στο κρεμαστό της Εύβοιας, που τότε είχε 300 κατοίκους και τώρα έχει μεταβίας 20.
0: 17 είναι το έχουν μείνει. Δυστυχώς. Εγώ γεννήθηκα λοιπόν 14 Νοεμβρίου του 1956 σε το χωριουδάκι που λέγεται Κρεμαστός Εύβοιας. Εκεί λοιπόν γεννήθηκα, εκεί οι γονείς μου ήταν αγρότες.
1: Είναι ορεινό, Γιάννη. Είναι ορεινό.
0: Ορεινό. Είναι από τη θάλασσα. Εγώ θάλασσα για πρώτη φορά είδα όταν ήρθα να δώσω στο Πολυτεχνείο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αθήνα. Πρώτη είναι νησί Εύβοια, αλλά είναι μεγάλο νησί και έχει και ορεινά μέρη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν γεννήθηκα, εκεί τελείωσα το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, γιατί δεν υπήρχε λύκειο τότε, υπήρχε το εξατάξιο γυμνάσιο. Ήταν σε ένα άλλο χωριό πιο πέρα, πιο μεγάλο.
1: Σκονίστρες.
0: Λοιπόν, εγώ από μικρό παιδάκι μου άρεσε πολύ, επειδή ο παππούς μου έπαιζε λύρα, λαούτο και τραγουδούσε και έγραφε και δικά του τραγούδια, μου άρεσε πολύ η βυζαντινή μουσική, η εκκλησία. Όχι λόγω πίστης τόσο πολύ, όσο λόγω μουσικής.
1: Έψελνες.
0: Έψελνα από 7 χρονών παιδάκι, πριν χτυπήσει η καμπάνα, ήμουνα στο ψαλτήρι και βέβαια είχαμε ένα πολύ καλό ψάλτη, Βασίλη Θεοδόρου το όνομά του, δεν υπάρχει τώρα πια. Ένα πολύ καλήφωνο παπά κτλ. Και αυτά είναι τα ακούσματά μου εμένα και τα δημοτικά και τα νησιώτικα. Γιατί εγώ, φίλε Νίκο, δεν έχω ταμπέλες. Δηλαδή, στο σύνολο το μεγάλο που λέγεται λαϊκό τραγούδι, ελληνικό λαϊκό τραγούδι, βάζω το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό, το νησιώτικο, το δημοτικό, τα τραγούδια τα καινούργια που έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και τα δικά μου τραγούδια τα βάζω στα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή με μεγάλη χαρά και με μεγάλη έτσι οικειότητα ακούω ένα ρεμπέτικο, ακούω ένα νησιώτικο, ακούω ένα δημοτικό. Άλλωστε, εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα δεν είχα ιδέα από ρεμπέτικο. Άκουγα δημοτικά και νησιώτικα στο χωριό μου, τίποτα άλλο. Αλλά όταν ήρθα και άκουσα το ρεμπέτικο, μου φάνηκε πολύ οικείο. Άλλωστε, άμα ξέρεις πολύ καλά ότι άμα μουσικολογικά εξετάσεις τα πράγματα, υπάρχει η αρχαία ελληνική μουσική, οι τρόποι της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ο Λίδιος, ο Φρύος, ο Ιωνικός, ο Αιωλικός κλπ. Όταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός έκανε την 8 ήχο, τους 8 ήχους, πήρε τους τρόπους της αρχαίας ελληνικής. Δηλαδή ο Λίδιος είναι ο δεύτερος ήχος, θα σου πω μετά για τους δρόμους. Ο Αιωλικός είναι ο πρώτος ήχος, έτσι. Λοιπόν, και μετά η βυζαντινή μουσική την δικαιοποιήθηκαν οι λαϊκοί δημιουργοί, οι δημοτικοί δημιουργοί και κάνανε τους λεγόμενους δρόμους. Δηλαδή ο Χιτζάζ είναι ο Λίδιος. Ο Σαμπάχ είναι ο Βαρύς. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνάφεια. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Αρχαία ελληνική μουσική, βυζαντινή μουσική, λαϊκό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Με την ευρεία έννοια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είμαστε στις Σκονίστρες και πριν πάμε στο τραγούδι, πώς παίρνει την απόφαση ένα παιδί από τη βαθιά ελληνική επαρχία, από μια έτσι οικογένεια αγροτών, αγωνιστών της ζωής, να έρθεις στο Πολυτεχνείο? Ήσουν καλός μαθητής στο σχολείο?
0: Ήμουνα μαθητής του 20.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ήμουνα, λέμε πραγματικότητες τώρα, δεν λέμε, είχα 20 και στα μαθηματικά αλλά και στην έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: σπάνιο αυτό.
0: Ναι. Πώς μπήκα στο Πολυτεχνείο, πώς μου ήρθε η ιδέα του Πολυτεχνείου? Δεν μου ήρθε εμένα καταρχήν, μου την έβαλε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου λοιπόν, για να ενισχύσει λιγάκι το εισόδημα, το οποίο ήταν ελάχιστο έως απειροελάχιστο, κάθε Σεπτέμβριο ερχόταν στα Καλύβια και πάταγε στα φίλια. Ξέρεις, γιατί εδώ,
1: στα Καλύβια Αττικής, εδώ.
0: Καλύβια Αττικής,
1: στα Μεσόγειο.
0: 20 μέρες περίπου, 24 ώρες δουλειά. Ήταν ένας καρελιώτης εκεί πέρα, ο οποίος είχε πολλά αμπέλια και αυτά όλα, για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και όταν εγώ ήμουνα Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου, ερχόταν και μου έλεγε: ρε Γιάννη, λέει, πέρασα έξω από το Πολυτεχνείο και είδα τα παιδιά, τους φοιτητές και τα λοιπά. Τι ωραία να ήσουν και εσύ εκεί πέρα. Και άρχισε να μου μπαίνει αυτή η ιδέα. Και εγώ, παρότι ήμουνα, τότε υπήρχαν δύο ειδών γυμνάσια.
1: Κλασικό και πρακτικό.
0: Εγώ ήμουν σε κλασικό, δεν υπήρχε πρακτικό τότε. Αλλά είχαμε πολύ καλούς καθηγητές, διάβασα και πάρα πολύ. Και το 1975 ήρθα στην Αθήνα, άλλο εν μέσω αγνώστων, και πέρασα στο Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Μάλιστα.
1: Μάθαμε λοιπόν την ιστορία του Πολυτεχνείου. Σε λίγο θα μάθουμε και πώς μπήκε στο δρόμο του ρεμπέτικου. Θα ακούσουμε τα ρεμπέτικα τραγούδια τώρα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική εσύ, όπως τα περισσότερα. Εδώ η στίχη είναι του Βασίλη Παπαδόπουλου.
0: Λοιπόν, έχω γράψει, επειδή πριν έρθω εδώ πέρα έκανα μία σούμα. Κυκλοφορούν δικά μου 206 τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: 24 δίσκοι.
0: Τα 198 έχουν. Τα 199 έχουν στίχους και μουσική δικιά μου, όλα. Δύο είναι του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Ένα είναι αυτό που βλέπεις και ένα άλλο που λέει αφήστε το ελεύθερο για 5-10 χρόνια που το λέει ο Μαργαρίτης. Να δούμε λίγο πράσινο στα διπλανά μπαλκόνια. Δύο. Και άλλα 5 τραγούδια στο δεύτερο μου δίσκο Λαϊκή Στράτα, δηλαδή 7 συνολικά, έχουν στίχους ενός φίλου μου αείμνηστού, δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει ποτέ, τον Μιχάλη Παγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής στην εφημερίδα Ακρόπολη και Απογευματινή, και επειδή ήμασταν πάρα πολύ αδερφικοί φίλοι και έγραφε και πολύ ωραίο στίχο, έχω λοιπόν 5 τραγούδια στίχους χρησιμοποίηση του Παγίδα, 2 του Βασίλη και τα υπόλοιπα είναι όλα δικά μου.
1: Εμείς ακούμε τα ρεμπέτικα, ένα από τα δύο που έχει γράψει ο Βασίλης Παπαδόπουλος στίχους.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη συντροφιά μας πάντα ο Γιάννης Λεμπέσης, ακούμε ωραία τραγούδια, αυθεντικά ωραία ρεμπέτικα τραγούδια και είμαστε στο κομμάτι που έχεις μπει στο Πολυτεχνείο και θέλω να μάθω πώς ανακαλύπτεις το δρόμο του ρεμπέτικου. Επίσης, διαβάζοντας και μελετώντας την πορεία σου, είναι ένα συγκινητικό συμβάν, έχω ανακαλύψει, όταν σε κάλεσαν για συναυλία στο προάβλιο του γυμνασίου, το οποίο τέλειωσες.
1: Πέρυσι έγινε αυτό.
0: Και ζούσε ακόμα και ο Λυκειάρχης, 100 χρονών.
1: Ο Βαγγέλης ο Πηγύρης.
0: Ζει ακόμα.
1: Ναι, και βασιλεύει κάθε χρόνο γιατί πιο νέος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, δεν παίζει ρόλο ηλικία, παίζει ρόλο υγεία.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, αν έχεις τα μυαλά σου σωστά.
1: Αυτό μετράει. Αυτό μετράει.
0: Όσο το μυαλό δουλεύει,
1: ακριβώς,
0: θα δουλεύει και
1: ακριβώς,
0: η καρδιά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μπήκα στο Πολυτεχνείο το 1975 και τότε δεν υπήρχαν τα πράγματα αυτά. Όλα ήταν ανακοινώσεις στους στίχους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπω μια ανακοίνωση όταν πήγα να γραφτώ. Όποιος ασχολείται με τη μουσική, να έρθει στο γραφείο τάδε. Πάω λοιπόν εκεί στο γραφείο και ποιος ήταν μαέστρος? Ο Χρήστος Λεοντής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, παίζαμε λίγα πράγματα τότε. Ήμουν εγώ, ένα παιδί ο Γιαννάκης ο Κατσαρός, ένα παιδί άλλο που έπαιζε κιθάρα Λεωνίδας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και μου λένε εσύ τι ασχολείσαι, λέω, εντάξει, τότε Νίκο, εγώ το είχα μεγάλη μου τιμή και καμάρι που μου άρεσαν τα δημοτικά, τα νησιώτικα, τα σπιτέικα. Ενώ τότε ήταν λίγο. Τα πιο πολλά παιδιά που προχωρούσαν από επαρχία κάπως φοβόντουσαν να το πούν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο
1: της μεταπολίτευσης.
0: Ουσιαστικά είναι η μεταπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ χρειάζεται να πούμε το εξής, μιας και αναφέραμε τη μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση, σαν όρος, είναι από την πτώση της Χούντας μέχρι τις πρώτες εκλογές.
1: Ισχύει.
0: Αυτό λέμε μεταπολίτευση. Αυτό μου το έχει πει ο Άγγελος ο Συρίγος. Το έχει γράψει σε βιβλίο του.
1: Ισχύει.
0: Και αμέσως μετά ξεκινάει η δεύτερη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δηλαδή. Δεν ζήσαμε 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Ζήσαμε λίγους μήνες.
1: Όλο
0: μετά είναι η ελληνική δημοκρατία. Yeah. Λοιπόν, στη μεταπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: ακούμε Μίκη.
1: Ναι, εγώ βέβαια μ' άρεσε πάρα πολύ και ο Θοδωράκης και ο Λοΐζος και ο Χατζηδάκης και ο Μαρκόπουλος. Μάλιστα, επειδή και είχα και αριστερές καταβολές από την οικογένειά μου. Όταν άκουγα τα τραγούδια του Θοδωράκη και λοιπά ή του Λεοντή, αυτά τα κόκκινα σημάδια στον τοίχο, έκλαιγα πραγματικά.
0: Καπνισμένο τσουκάλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και εσύ τι λέγαμε διάφορα και πάλι, λέω παιδιά, εγώ ακούω όχι ρεμπέτικα, δεν είχα σχέση πολύ με το ρεμπέτικο τότε, ακούω δημοτικά, νησιώ και λοιπά, αλλά τώρα που ήρθα στην Αθήνα, ένα γειτονάς μου εκεί πέρα έπαιζε μπουζούκι, ο Δημήτρης ο Πλατάκης. Λέω, μου αρέσει και το ρεμπέτικο πάρα πολύ. Και ανέλαβα λοιπόν να βρω, αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία, όλους τους ρεμπέτες που τότε ζούσαν. Ήταν πολύ τότε, έτσι. Λοιπόν.
0: Βέβαια ήταν πολύ.
1: Νίκο, γνώρισα και συνεργάστηκα. Οδυσσέα Μοσχονά, ένας από τους 5 καλύτερους τραγουδιστές Ελλάδος που επέρασαν ποτέ. Μιχάλη Γενίτσαρη, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Ρένα Στάμου, Άννα Χρυσάφη, Δημήτρη Ευσταθίου, Βαγγέλη Περπινιάδη. Όλους αυτούς τους ανθρώπους γνώρισα και αυτή ήταν το σχολείο μου.
0: Αυτό παραγράψεις βιβλίο.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, και ποιο είναι το σημαντικό. Όταν έχουμε κάποιον άνθρωπο ψηλά, πολλές φορές όταν τον γνωρίζουμε πέφτει στα μάτια μας.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ εμένα ανεβήκαν όλοι πιο ψηλά. Γιατί είχαν μια φοβερή απλότητα, μια φοβερή αυθεντικότητα.
0: Και εντιμότητα.
1: Ακριβώς. Και εγώ είχα αρχίσει τότε να γρατζουνάω και τα δικά μου τραγούδια και αυτό εκτίμησαν σε μένα πιο πολύ απ' όλα. Τώρα να γελάσουμε και λιγάκι. Δεν ήμουν πια ο μπουζουξής και την εποχή που θέλανε όλοι να είναι μαζί μου, αλλά είχα δύο βασικά προσόντα. Πρώτον, είχα δικά μου τραγούδια και δεύτερον, σαν μηχανικός, πρόσεχε μισό λεπτό, σαν μηχανικός, όλο και κανένα φιρετάκι είχαν και τους τακτοποιούσα. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν ήμουν ο μπουζούκαρος που πέρανε να παίξω κλπ. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά έμαθα το ρεπερτόριό τους και συνεργάστηκα μαζί τους πολλά χρόνια μετά στο πάρκο, 20 χρόνια με τον Γεωργακοπούλου, αλλά 20 με τον Γενίτσαρη, με τον Ευσταθίου, με όλους, δεν με ξεχάσω κάτι κλπ. Ναι. Αυτή είναι η σχολή μου και η ευλογία μου.
0: Ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, Φευγάτος και Ανήμπορος, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Γιάννη Λεμπέση.

0: 40 χρόνια στο πάλκο.
1: 45 στο πάλκο.
0: 45 στο πάλκο.
1: Και 40 στη δισκογραφία.
0: 40 στη δισκογραφία, λοιπόν. Ναι, βέβαια, γιατί θα ακούσουμε από την πρώτη σου δουλειά, από τον πρώτο σου δίσκο, το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι το «Σας μιλάω σοβαρά». Λοιπόν, και 40 χρόνια λοιπόν στη δισκογραφία, 45 στο πάλκο. Πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, Γιάννη, δηλαδή βάζοντας αυτά τα χρόνια σε μια ζυγαριά, στη ζυγαριά του χρόνου.
1: Ναι.
0: Γέρνει στις χαρές, γέρνει στις λύπες, στις δυσκολίες.
1: Γέρνει στις χαρές και στις ικανοποιήσεις περισσότερο, παρότι εγώ, όταν ξεκίνησα να έχω τα δικά μου τραγούδια, έφαγα πολύ μπούλι. Φίλε. Πάρα πολύ μπούλι. Να σου πω γιατί.

0: Τζαούς, να βάλω ένα δικό μου. Λοιπόν, και είχα πόλεμο και από τα μαγαζιά, έτσι. Αλλά επειδή εντάξει ήμουν αγαπητός, επειδή έπαιζα πάρα πολλά τραγούδια και τα λοιπά, είχα πάντα προτάσεις για δουλειά. Όσο γνωρίζω τον Άκη Πάνου, λοιπόν, που του άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι που λέγεται Απέναντι στο Μιναρέ, ένα τραγούδι που είχα γράψει όταν ήμουν φαντάρος. Λοιπόν, και όταν συζητάγαμε με τον Άκη Πάνου, μου λέει λοιπόν. Μου λέει, φίλε, σε γουστάρω, ξέρεις πώς μιλάει ο Άκης Πάνου, είσαι πολύ καλός, κλπ. Κλπ. Ωραία τραγούδια, ωραία. Και γουστάρω που τα λες και μόνος. Και εγώ έχει υπόψη ότι. Ακουθράσος. Το 1985, το 86 βγήκε ο δίσκος, μπαίνω στο στούντιο και γράφω 12 τραγούδια στίχους και μουσική δικά μου που τα έπαρω εγώ. Τρομερό, ε. Θα σου πω και πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Έπαιρνα στο Κάστρο, στο Γαλάτσι, 1985. Και μαζί με τα ρεμπέτικα, τα χιλιάδες που έπαιζα. Έπαιζα και κάποια δικά μου, δειλά-δειλά. Και μάλιστα καμιά φορά για να ξεγελάσω τους αυτούς από κάτω, τους μαγαζάτρες που δεν θέλανε να έχω. Έλεγα αυτό το τραγούδι είναι του Τζουανάκου. Ήταν δικό μου και πω, τι όλο τραγούδι. Λοιπόν. Ο Φαλιρέας όμως ο Γρηγόρης ήταν γνώστης του ρεμπέντικου. Λοιπόν, είχε έρθει ένα βράδυ και πάντα να κάνει μαλλιά. Το θυμάμαι τον Γρηγόρη που είμαστε και γίναμε και φίλοι μετά. Τώρα είπα, κοίταζε με προσοχή. Εντάξει, εγώ δεν κατέβαινα καθόλου από το πάλκο, έτσι. Ανέβαινα στις 10 και κατέβαινα το πρωί. Λοιπόν, λέει, σαν σε ρωτώ, λέει αυτό το παιδί, ούτε να κατουρίστηκε, κατεβαίνει καθόλου. Πες το να κατέβει, το θέλω κάτι. Λοιπόν, κατέβαινα κάτω, λοιπόν, μου λέει ο Γρηγόρης, γεια σου, ο Γρηγόρης Φαλιρέας, ήταν η εταιρεία που βρίσκανε καταφύγιο τα καλά τραγούδια τότε, για την Φαλιρέα. Δημοχάρου, στο Κολωνάκι. Λοιπόν, μου λέει.
1: Τα παιδιά του ήταν.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν. Μου λέει, εντάξει, αυτό το τραγούδι που έπαιξε είναι του Μάρκου, του άλλου του Τσιτσάνη, του άλλου του Τζοανάκου, του άλλου του Γιωβάν Τσαούς. Αυτό το τραγούδι το. Σας μιλάω σοβαρά που έχει λέει, ποιανού είναι. Λέω, δικό μου. Έχεις τραγούδια. Λέω, έχω αρκετά. Ωραία, μου λέει, έλα αύριο Δημοχάρος 50. Και πήγα, μου λέει, πώς τραγούδια. Είχα τότε λίγα, καμιά κοσαριά. Ωραία, γράφουμε.
1: Πρώτος προσωπικός δίσκος.
0: Λέω, ποιος θα πει, εσύ θα πει, λέει. Όπως τα λες ακριβώς, όπως τα άκουσα στο μαγαζί. Και μπήκα μέσα και γράψα τον πρώτο μου δίσκο, σας μιλάω σοβαρά. 12 τραγούδια, στίχους μουσική δικά μου που τα είπα εγώ. Και κατά σύμπτωση πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέρασε τότε 10.000, ήταν νούμερο. Ναι, τότε έτσι. Και επειδή είχα άγχος, να δεις πόσο ρε παιδί μου, όταν ο άνθρωπος είναι ωραίος, σου βγάζει το θετικό. Εγώ τώρα ξέρεις πιτσιρικάς, άγνωστος, εν μέσω αγνώστων κλπ. Με δικά μου τραγούδια. Φοβάζομαι, δεν πιστεύω καθόλου. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, άκου τότε τι υπήρχαν, υπάρχουν 7.500 δισκάδικα. Θα πάρω τη μηχανή, κάθε ένα αν παίρνει ένα δίσκο και μία κασέτα, τότε δεν υπήρχαν CD, θα έχουμε 15.000, οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Και έφυγε αυτό το πράγμα όλο, πήγε πολύ καλά ο πρώτος δίσκος και ένιωσα τη μεγάλη χαρά από τις μεγαλύτερες που έχω νιώσει στη ζωή μου, να με καλέσουν μετά από ένα χρόνο και ο Τάσος πια μετά και ο Γρηγόρης και να κουβεντιάσουμε για το δεύτερο δίσκο μου, τη Λαϊκή Στράτα.
1: Μάλιστα. Και είναι συγκλονιστικό αυτό ότι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη υπήρχαν 7.500.
0: Και τώρα υπήρχαν.
1: Εγώ θα σου πω, στο Παγκράτη που μεγάλωσα, είχε 10-15 δισκοπολία. Το Καρλόβαση της Σάμου που είναι η γενέτειρά μου, είχε 2 δισκοπολία. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει κανένα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Έχουν αλλάξει όλα.
1: Στην Αθήνα υπάρχει 1 ή 2. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Θα ακούσουμε αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Το σας μιλάω σοβαρά. Πίσω στο 1986, φίλες και φίλοι, πρώτος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Λεμπέση. Δυναμώστε την ένταση.

0: Γιάννη, ξέρεις, θέλω να μάθω πώς αποδέχτηκε ο μπαμπάς που το όνειρό του ήταν να σε δει στο Πολυτεχνείο, όταν εσύ ακολούθησες αυτή την πορεία που ακολούθησες, αυτή την πορεία που μεγαλούργησες, και από τις πολλές, από τις χιλιάδες συνεντεύξεις που έχω κάνει, έχω ακούσει από πολλούς ότι ο πατέρας μου ούτε που ήρθε ποτέ να με ακούσει.
1: Αυτό το έχω πει πολλές φορές.
0: Συνέβη και σε
1: δεν
0: σένα.
1: Το αποδέχτηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ. Και μάλιστα επειδή δεν θέλω να το χαλάω το χατήρι.
0: Τι θα πει δεν το αποδέχτηκε, δηλαδή φώναζε.
1: Όχι, δεν με φώναζε. Δεν με άκουσε ποτέ καταρχήν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με άκουσε ποτέ, ουδέποτε.
0: Δεν ήρθε σε μαγαζί.
1: Μάλιστα. Ποτέ. Λοιπόν, γιατί, θα σου πω τώρα. Γιατί τότε, την εποχή εκείνη, Νίκο, το επάγγελμα του μουσικού ήταν πολύ άθλιο.
0: Ναι.
1: Και του μπορεί, γιατί θες να σου χτυπάνε το κατοστάρικο στη ζέπη και στο κούτελο και σου λένε παίξε ρε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε επειδή εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ για να το κάνω και το χατήρι, επειδή όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο το 81 και μετά πήγα φαντάρος 81-83, το πτυχίο μου το είχα σε ένα γραφείο και ασχολούμαι και εγώ λιγάκι με τα δύο παιδιά αυτά που είναι εκεί πέρα ακόμα. Και πολλές φορές τον έπαιρνα τηλέφωνο από εκεί, του έλεγα είμαι στο γραφείο, έπαιρνε τόση χαρά. Εσύ. Έφυγε μεγάλος, 100 χρονών σε ηλικία. Λοιπόν, και...
0: Αυτό να το λες στους εχθρούς σου.
1: Ναι, άκου να σου πω. Ναι.
0: Το πατέρα σου έζησε 100 χρονών.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου έλεγε λοιπόν, έλεγα, άμα δεν σταματήσω αυτή τη δουλειά και γυρίσω στο γραφείο, δεν μπορεί να πεθάνει ο πατέρας μου. Ζει να δει αυτό το πράγμα. Δεν το αποδέχεται λοιπόν ποτέ ο πατέρας μου αυτό το πράγμα. Παρότι του λέγανε ότι ακόμα και ο καθηγητής μου αυτό που σου λέω, που έκανα μια συναυλία στην Κίμη μετά από κάποια χρόνια που ξεκίνησα, μου λέει κακός για τον Γιάννη. Έχει αυτή τη γνώμη, γιατί γράφει πολύ ωραία τραγούδια, είναι αλλιώς η δουλειά που κάνει, είναι σοβαρή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ακούγει τίποτε, εννοείται αυτό το πράγμα. Μπουζουξής είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό με τον πατέρα μου. Η μητέρα μου της άρεσε η μουσική πάρα πολύ. Ήρθε και με είδε και όλα καλά. Αλλά ο πατέρα μου δεν το αποδέχτηκε ποτέ.
0: Ναι, πώς, και μου κάνει εντύπωση, γιατί ο παππούς σου.
1: Ο παππούς από την πλάτη μάνα.
0: Ναι. Ήταν ένα έμφυτο ταλέντο.
1: Έμφυτο ταλέντο, βέβαια.
0: Έφτιαχνε μόνο του το βιολί του.
1: Το επάγγελμά του ήταν αγρότης, βέβαια. Έτσι. Ναι. Και έπαιζε σε γάμους, σε πανηγύρια κλπ. Όχι απλώς έφτιαχνε τα όργανα μόνο του. Πρόσεχε. Έφτιαχνε τη λύρα ή το βιολί και το ρεπερτόριό του ήταν επιτόπου. Δηλαδή, όταν χόρευε ο πρώτος, του έφτιαχνε εκείνη την ώρα το τραγούδι για να πάρει την χαρτούρα. Δεν υπήρχε μπροκάμα τότε.
0: Βέβαια.
1: Χόρευε λοιπόν ο πρώτος, του έφτιαχνε το τραγούδι και τη στιγμή και πήρε την χαρτούρα. Ναι, ήταν μεγάλο ταλέντο πολύ που είπα.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά έρχονται και καταλήγουν στο ότι νομίζω ότι μια ευλογία για την καριέρα σου ήταν ότι στο ξεκίνημα γνώρισες τον Παναγιώτη Κουνάδη.
1: Με τον οποίο είμαστε αδερφικοί φίλοι μέχρι τώρα. Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν. Θυμάμαι ο Παναγιώτης, όταν ήμουν στο Βήμα, στον οργανισμό Λαμπράκη, είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά, η οποία τώρα που μιλάμε, άνοιξα το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου ερχόμενος εδώ, έχω ακόμα δύο από αυτά τα άλμπουμ CD, βιβλία CD.
1: Μαζί τα είχαμε κάνει. Είχα λάβει μέρος στην τεχνολόγηση των τραγουδιών.
0: Μάλιστα. Και είχε κάνει απίστευτα
1: πράγματα. Δεν υπάρχει
0: πράγματα.
1: Το πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κάνει μια συλλογή τρομερή, την οποία θυμάμαι στο αμφιθέατρο τότε του οργανισμού Λαμπράκη. Είχε έρθει
1: με τα νέα βγήκε νομίζω αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα νέα. Ο Γιώργος Νταλάρας την προλόγησε. Ναι. Και είναι μια δουλειά. Παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Σίγουρα.
0: Αυτός είναι ο Παναγιώτης.
1: Ναι. Είμαστε ακριβώς 50 χρόνια φίλοι, συνεργάτες.
0: Είναι καλά στην υγεία του.
1: Άριστα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τώρα σε λίγες μέρες θα μιλήσουμε μαζί στο φεστιβάλ του Ρεμπέτικου για το Στέγιο Κερομίτη. Ένα παλιό Ρεμπέτικο.
0: Μίλησε μας για το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου.
1: Είναι τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία κατάσταση.
0: Θα γίνει.
1: Είναι στο ελληνικό μολύβι, στο Γάλλιο, στην Ιερά Οδό. Συμμετέχουν όλοι, δεν να σου πω ονόματα, όλοι. Όσοι ασχολούνται με το Ρεμπέτικο, οι πάντες. Όλοι, ο καθένας έχει ένα πόστο, άλλο παίζει συναυλίες όπως εγώ, άλλο μιλάει για κάποιο Ρεμπέτικο και τα λοιπά παλιό. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχει και έκθεση μουσικών οργάνων, έχει και έκθεση βιβλίων. Είναι πολύ ωραία πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, από τον ατελείωτο πλούτο των τραγουδιών σου, έχω διαλέξει τα δύο επόμενα που θα ακούσουμε πριν κλείσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δύο τραγούδια αριστοφανικά. Δηλαδή θα μπορούσε να τα έχει γράψει ο Αριστοφάνης αυτά τα τραγούδια. Δύο τραγούδια τα οποία είναι διαχρονικά και πραγματικά, έτσι, πώς να σου πω, τρέμω για το μέλλον, είναι αυτό που θα ακούσουμε. Πολύ συγκινητικό, πολύ προφητικό. Από το δίσκο «Η σπίθα έγινε φωτιά».
1: «Η σπίθα έγινε φωτιά», ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να το ακούσουμε.

0: Θα πω κάτι το οποίο είναι. Θα πέσει λίγο το κλίμα, αλλά πρέπει να το πω, καρδιά μου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, το τραγούδι «Τρέμω για το μέλλον» το έχω γράψει για την πρώτη μου γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία. Λογικό είναι, όπως κάθε γυναίκα ήθελε να κάνουμε παιδιά. Και εγώ θεωρούσα ότι στην κοινωνία την οποία ζούμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό να φέρεις ανθρώπους στον κόσμο. Έλεγα εγώ, έτσι. Μπορεί να είναι και λάθος μου. Λοιπόν, και ήταν ακριβώς. Της το έλεγα και με τα πεζά με λόγια. Τη έγραψε και το τραγούδι που λέω: «Τρέμω για το μέλλον, βρε κορίτσι μου, φόβος μου πιάσει με την πίστη μου. Τι παιδιά να βγάλεις σε αυτή την κοινωνία, πρέζα αντί για γνώση δίνουν στα σχολεία». Πρόσεχε όμως το τραγούδι αυτό.
1: Εδώ δεν στο απαγορεύσαν αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι είναι η δεύτερη έκδοσή του στο δίσκο «Η θα γίνεται φωτιά». Η πρώτη έκδοσή του ήταν στο δίσκο «Επιμένω» το 1988.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε λοιπόν το τραγούδι, αυτό που άκουσες εσύ, άμα πάρεις το δίσκο «Επιμένω», λέει: «Τρέμω για το μέλλον, βρε κορίτσι μου, φόβος με έχει πιάσει μα την πίστη μου, τι παιδιά να βγάλεις σε αυτή την κοινωνία, τρέλα τη διαγνώση», γιατί η λέξη πρέζα λογοκρίθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν μάλιστα, είναι και αυτό που θα σου πω είναι σημαντικό, είναι το τελευταίο τραγούδι που λογοκρίθηκε στην ιστορία της ελληνικής λογοκρισίας. Τότε ήταν ο Γιώργος Βότσης στην Ελευθερωπία, είχε γράψει ένα τεράστιο άρθρο κλπ. Ήταν υπουργός προεδρίας κυβέρνησης ο Εύερτ, ο Μιλτιάδης Εύερτ, και τότε καταργήθηκε η λογοκρισία. Και μετά, φυσικά, που το ξαναείπα, το είπαμε πρέζα, όπως ήταν το κομμάτι ακριβώς. Και μάλιστα είχα ρωτήσει και τότε είχα κάποιους φίλους, όπως και η αδερφή μου είναι εκπαιδευτικός κλπ. Είχα ρωτήσει, α πούμε, όχι, λέει, αφού το βλέπουμε αυτό, δεν γίνεται συνέχεια. Και επίσης θα σου πω κάτι ότι δυστυχώς πριν από λίγο καιρό. Σε νεότατη ηλικία η Ελένη, για την οποία είχα γράψει αυτό το τραγούδι, έφυγε από τη ζωή, από χτύπα ξύλο. Οπότε
1: γυναίκα.
0: Το αφαιρώνω στη μνήμη της.
1: Έκανες και τρεις γάμους.
0: Τρεις γάμους και εντάξει, βέβαια χώρισα με καλές. Ο λόγος που χώρισα είναι απλός, δικό. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εγώ ζω και εσύ και όλοι μας σε μια κοινωνία με την οποία έχω διαφορές. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να φέρω και έναν άλλο άνθρωπο. Αν θα αντέξει αυτά που άντεξα εγώ, αυτά τα μπούλινγκ κλπ. Και πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν περάσαμε και εύκολα.
1: Και το σίγουρο είναι ότι εξελίσσεται χειρότερα κάθε μέρα που περνάει.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Δεν παροτρύνουμε τον κόσμο να μην κάνει παιδιά.
0: Να κάνει παιδιά, εγώ.
1: Αλλά
0: εγώ το λέω αυτό.
1: Βλέπω ότι ο περισσότερος κόσμος μένει στο ένα παιδί. Προχθές, δεν ξέρω, σε μια κουβέντα χαριτολογώντας, κάποιος μου είπε ότι το 2080 περίπου δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή,
0: τρομερό.
1: Ένα απεσιόδοξο σενάριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει.
0: Εγώ όμως, παρότι που σου είπα ότι έχω αυτή τη γνώμη, μου έλεγε ο πατέρας μου και αυτό είχε δίκιο. Μου λέει: «Μπαγάσα», λέει, «ένας άνθρωπος έπρεπε να κάνει οικογένεια, εσύ κλπ. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα σε πολύ χειρότερες συνθήκες». Και ισχύει αυτό. Τελικά, δηλαδή, όλοι αυτοί οι φόβοι μπορεί με τη γέννηση ενός παιδιού να εξαφανιζόντουσαν, έτσι.
1: Μπορεί.
0: Να το ξέρεις το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έγινε.
1: Εδώ θα έρθω να σου πω τώρα μια ιστορία, Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Για να δεις πώς ο κόσμος έχει ορισμένα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Ο Σωτήρης Δημητρίου είναι ο κορυφαίος Έλληνας διηγηματογράφος. Ένας από τους κορυφαίους.
0: Ένας, ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε ένα διήγημά του, θα σου το πω έτσι πολύ γρήγορα, αναφέρεται εξής. Είναι ένας νέος, ο οποίος κάθεται σε ένα παγκάκι στο Ζάπιο. Όπου εκεί κάθεται μια μαυροντημένη γυναίκα και κάθεται δίπλα της. Αρχίζουν να συνομιλούν. Η γυναίκα αυτή του λέει το πρόβλημά της, ότι μεγάλωσε στην επαρχία, έτρωγε αλίπητο ξύλο από τον άντρα της, μεγάλωσε τρία παιδιά και με τα παιδιά είχε προβλήματα. Με λίγα λόγια, έζησε μια μαύρη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Το κύριο ήταν ότι το ξύλο που έτρωγε από τον άντρα της, αλλά και όλη η οικογένεια έτσι ήταν μαύρη. Ρωτάει λοιπόν τον νεαρό, του λέει: «Εσύ είσαι παντρεμένος?» Λέει αυτός: «Όχι». «Δεν κάνεις καλά», του λέει, «να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά».
0: Το είδες. Άρα αυτό που σου δίνει ένα παιδί δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα άλλο. Και αξίζει τον κόπο για όλες αυτές τις θυσίες.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο τινά να διαλέξουμε τώρα, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
0: Πες μου.
1: Ή να παίξουμε τραγούδι, ή να μας παίξεις ένα τραγούδι.
0: Ποιο έχεις επιλέξει να παίξεις?
1: Είπαμε ότι είναι αριστοφανικά όλα αυτά. Το παραμύθι πάει νερό.
0: Αυτό να πείτε, να βάλουμε αυτό. Εντάξει, να βάλουμε
1: γιατί
0: αυτό.
1: Πραγματικά το παραμύθι πάει νερό.
0: Τελείως. Τελείως, τελείως.
1: Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Από βάθους καρδιάς που ήσουν εδώ. Είναι τιμή για το 8ο, τιμή για την
0: μένα,
1: εκπομπή.
0: Τιμή μεγάλη. Νίκο,
1: τιμή για μένα.
0: Παρακολουθώ χρόνια πολλά. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε λόγια, έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι να μιλάς και την ίδια γλώσσα με τον άλλον.
1: Το χειμώνα θα σε δούμε στην Καλλιθέα.
0: Σοφοκλέους 129, εντάξει. Από τις 10 του μήνα. Από 10,
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου.
1: Α, ξεκινάτε τώρα δηλαδή.
0: Κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το παραμύθι πάει νερό, φίλες και φίλοι, στίχη, μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Λεμπέση. Από το Γιάννη Λεμπέση που ήταν στο ένα μικρόφωνο, το Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στο άλλο, την Ήρα Δράκου. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Βαγγέλης. Τη Ήρα Δράκου ήταν στο βίντεο. Στο άλλο μικρόφωνο, Νίκος Τρασιβούλου. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 8ooshop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ooshop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Γκρινιό Νικολάου. Κόντρα ρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

Άγνωστη Πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχίστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε δεκάιντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8ο.shop.gr.
0: Η ώρα είναι 2.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Μάνος Ελευθερίου, στιχουργός, ποιητής, μυθιστοριογράφος και σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πνευματικούς δημιουργούς της χώρας μας. Όσοι τον γνώρισαν, μόνο με βαθιά εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό, μόνο με τέτοια λόγια μιλούν για αυτόν. Τα σχόλια επικεντρώνονται τόσο στο τεράστιο καλλιτεχνικό του ανάστημα, όσο όμως και στο σπάνιο χαρακτήρα του. Και όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου.

0: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ερμούπολη της Σύρου. Το γνωρίζω ότι είσαστε πια ενήμεροι γι' αυτό και ειδικά όσοι έχετε πάει στη Σύρο έχετε δει τα απίστευτα βιβλία που έχει χαρίσει στη βιβλιοθήκη. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και σε ηλικία 14 ετών περίπου μετακομίζουν από τη Σύρο στην Αθήνα και μάλιστα στο Χαλάνδρι. Αργότερα εγκαθίστανται στο νέο ψυχικό. Το 1955 κομβική η γνωριμία του με τον Άγγελο Τρεζάκη, ο οποίος τον όθησε να παρακολουθήσει μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην αρχή ως ακροατής. Μετά, το 1956, γράφεται πλέον στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Σταυράκου με καθηγητές Βαχλιώτη, Θεοδοσιάδη και Γρηγόρη Γρηγορίου. Και έτσι ξεκινάει η ενασχόλησή του με τα καλλιτεχνικά.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μάτια.

Πότε γίνεται το βάπτισμα του πυρός για τον Μάνο Ελευθερίου? Το 1960 στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα και ποίηματα. Ένα εξ αυτών και το τρένο φεύγει στις 8 που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Το 62, δύο χρόνια μετά, σε ηλικία μόλις 24 ετών, δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός» και μάλιστα με δικά του χρήματα. Αλλά δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Και έτσι, ένα χρόνο μετά, ξεκίνησε να εργάζεται στο Reader's Digest, το ελληνικό όμως, στην ελληνική του έκδοση, όπου και παρέμεινε για τα επόμενα 16 χρόνια. Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα του βιβλία με διηγήματα, πια το Διευθυντήριο και η Σφαγή, για τα οποία γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές.

φτάνουμε στη χρονιά 1964, όπου πλέον ο Μάνος Ελευθερίου εμφανίζεται στην ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή και με τον Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο η συνεργασία διακόπηκε εξαιτίας της δικτατορίας. Τα συγκεκριμένα τραγούδια πρωτοκυκλοφόρησαν το 70 στο Παρίσι πια. Βέβαια συνεργάστηκε με τον Δήμο Μούτσι στον Άγιο Φεβρουάριο το 1971 και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο Θητεία, του οποίου η ηχογράφηση ξεκίνησε μεν τον Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974 με τη Μεταπολίτευση. Και κατά καιρούς συνεργάζεται με τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Νταλάρα, Θανάση Γκαϊφίλια, Μάνο Χατζηδάκη, Σπανό, Ζαμπέτα, Κυλεϊδόνη, Χατζηνάση, Αντώνη Βαρδί και άλλους πολλούς.

φτάνουμε στη δεκαετία του 90, όπου ο Μάνος Ελευθερίου αρθρογραφεί και συγχρόνως κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στον Αθήνα 984 και στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι τώρα χαμογελάτε, γιατί θυμάστε αυτές τις φοβερές εκπομπές. 4 χρόνια μετά εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Το άγγιγμα του χρόνου». Το 2004 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο καιρός των χρυσανθέμων», δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, απίστευτο βιβλίο, για το οποίο τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2005. Και άλλη βράβευση μεγάλη το 2013, όπου ο Μάνος Ελευθερίου βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών.

Τίποτα σπουδαίο. Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου, με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κώστας Μακεδόνας, Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.

0: Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, να μην έχει κλάψει μαζί του, αλλά και να μην έχει αισθανθεί περισσότερο υπέροχος άνθρωπος, περισσότερο αγωνιστής και ταυτόχρονα τόσο ταπεινός. Γιατί ο Μάνος Ελευθερίου παραμένει τι επικίνδυνα επίκαιρος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Όπως πάντα, ξέρετε ότι βάζω κάποια κομμάτια από συνεντεύξεις τους που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Εδώ λοιπόν θα βάλω το εξής κομμάτι. Θα το εντάξω για να καταλάβετε ποια ήταν η ψυχή του, πώς ένιωθε ο Μάνος Ελευθερίου. Ένα στίχος, έλεγε, όσο καλός και να είναι, αν δεν βοηθήσει η μαγεία της μουσικής, αν δεν βοηθήσει η φωνή του τραγουδιστή, η τύχη του αλλάζει. Τι εννοώ, χωρίς τον Μαρκόπουλο και τον Ταλάρα, τι τύχη θα είχε αυτό το τραγούδι, τι τύχη θα είχαν οι στίχοι μου. Έτσι δεν είναι, όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Φόρεσε το μανδύα του

ψήφισε τη μοίρα του κάθε λογής κανόνες, κι έτσι στο τέλος της γιορτής

Κύριε Μάνο, πάντα οι λέξεις έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Και εκείνος αποκρίνεται. Και οι λέξεις και οι άνθρωποι. Οι λέξεις που μου είπαν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλιώς λέει κάτι κάποιος και αλλιώς κάποιος άλλος. Πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε κάποιες λέξεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Το σ' αγαπώ για παράδειγμα. Έλα όμως που δεν το λέει κανείς όπως θα ήθελες.

Κύριε Μάνο, έχετε μετανιώσει για κάτι? Κάτι που δεν κάνατε, κάτι που δεν έγινε στη ζωή σας? Μετάνιωσα γιατί δεν έγραψα λαϊκά ερωτικά τραγούδια ενώ μπορούσα. Ιδιαίτερα με τον εξαίσιο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ήταν και στενός μου φίλος. Κάποτε ο Ζαμπέτας θέλησε να του διαβάσω ένα-δύο τραγούδια που είχε μελοποιήσει ο Μαρκόπουλος. «Για να δούμε, τι άλλα τραγούδια γράφεις», μου είπε. Του διάβασα λοιπόν ένα μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι από αυτά που ο Μίκης Θοδωράκης χαρακτηρίζει «ποιήματα ποταμός», το «Μαλαματένια λόγια». Το ακούει ο Ζαμπέτας με προσοχή και όταν τελείωσα μου είπε: «Βρε Μάνο μου, είναι ωραία αυτά που γράφεις, αλλά αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι κατάθεση στον Άριο Πάγο».

Ο Μάνος Ελευθερίου απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Σωτηρία στις 22 Ιουλίου 2018, σε ηλικία 80 ετών. Και εγώ θα κλείσω αυτό το μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο αυτόν άνθρωπο, στον τεράστιο στιχουργό, με το μότο της ζωής του, το οποίο ήταν το εξής. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από την ηλικία τους. Πεθαίνουν από τη σκόνη που μαζεύεται πάνω στα όνειρά τους. Τα αδέφη Μάνος Ελευθερίου. Γεια σας από μένα.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Τα μπλούς του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλούς του πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό MOV βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, Madame Σουσού. Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όγδο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

Αλλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

μου φαίνεται πιο εύκολο να βγω απ' το αδιέξοδο και απ' τη σκεπή να γκρέμιστο παρά μπροστά σου να σταθώ.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ.

0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε, 8. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60s του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Ας το να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.